0: τον κουδινό. Αυτά σα πω, Λουσία, σαν κόβο, που του πατάνε, τι και πέρα να κάνω, καλά, σε κερασί. Πάντα, ερμαν, εγώ αδειάσει. Γιατί ακούω τότε, γιατί ερμαν, εγώ θα μιλήσω, με σκέφτε να σε κόβο, ξέρω, να σε, του μίλα με μπάσα, α ή θα μιλήσει, να σα πω, ή να σα πω, ή να σα πω, ή να σα πω, αλλά αυτό, α είναι σαν να τώρα κάνω την ερμαγιορία σαν κόβο, για να σα πω, δεν είναι κύριε, την κοπέλα, θα μα τιέμπο παραγωγή. Έχετε τρει με διάφορα για τα βιβλία. Δεν είμαστε παρά ερμάνας. Τώρα να σπίτω το ξάνα παρά το τόνο και είμαστε παρά ερμάνας. Ένα παρά τόνο είστε, ένα παρά τόνο μας. Άρα πως είναι το κύριο για ερμάνα εδώ. Απαγά το κύριο. Γιέ, είδω άλλο ρίζος, είδω άλλος μάτιας, είδω άλλος διεκτέλος. Αν είναι μια παρόν, να δεις. Να δεις κύριε, δείσαι εν καμή, δείσαι εν καμή, δείσαι εν καμή, νάδα. Μόνο θα παρόν, να δεις με ελπίδα, πόλου σε με ελπίδα κύριο. Αν ερμάνα εδώ κύριο καλό διαλό. Νόμα θα καλέ. Εγώ δεν θα πάρω λεφτά. Ήταν να στάρω μου διχέντο αλ' Ροδρίγκο Πέτ, για τους μηνύστες κορρούπτες. Κόμπλες δε τόνος ο Νίγης, που και είδα αν απλώ αυτές τις λέξεις. Αν και τότε σου λέει, εγώ δεν είχα μας τώρα, είτε σαν. Ήσο, κύριο κομμεντάρι, μάνα μου, και γράσια.
1: Χανιπούνι αλχανιάτι ακαουρακής χίουα σαν κίουα. De ninguna manera se vende esta tierra es nuestra. Y nasirihacha humanaka, mistupsha macamarcata. Invasores soberbios, váyanse de este pueblo.